τόσο αυτό. Να δείχνω ότι αυτό σημαίνει κάτι για μένα παραπάνω. Αφού δεν σημαίνει τίποτα. Αφού δεν θέλω να τον αγγίξω. Και δεν τον θέλω. Εσένα θέλω. Αλλά τα σιδόνια μου φαίνονται να με υπερκαλύπτουν τελευταία. Όμως εσένα θέλω. Γιατί εσένα απλά σε θέλω.